0: Για πια τη χαρά.
1: Εδώ ήρθε. Βιεφνέ, εδώ τσιωνά.
0: Θα έτσι φωνώ, εβέτε φετά.
2: Για γίνω και πού τώρα, ναι. Μου είμαι φωνούς η κόλλη.
3: Ουρμπάν FM.
2: Πού να.